εδώ ραδιοφωνικό σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Ρισβάνης που εκπέμπεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Το πρόγραμμα αυτό σας παρουσιάζει ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική, τραγούδια, επαρικιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα πλαισιωμένα με πολύ όμορφα τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επέλεξα για εσάς. Μείνετε λοιπόν σε 98,1 FM έως τις 11 να μου κάνετε παρέα να περάσουμε μαζί ένα πολύ, μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Το σημερινό μουσικό πρόγραμμα θα το αρχίσω με ένα πορπουρί που ερμηνεύει ο Τερζής, Πασχάλης Τερζής.

Πασχάλη Στερζής, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό πορτπουρί με τα πολύ ωραία παλιά τραγούδια. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζωάνης, με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως 11. Θα αναρωτηθείτε πολλές φορές γιατί ο Παντελής έρχεται και την Τετάρτη πάλι και κάνει προγράμματα. Δυστυχώς ο Ζαχαρίας είναι πολύ αποσχολημένος με τη δουλειά του και δεν μπορεί να αφήσει τη δουλειά του, γι' αυτό έρχομαι εγώ εδώ να σας κάνουμε ζωντανά προγράμματα για να περνάτε εσείς ωραία τα πρωινά σας. Θα πάμε στο επόμενο μας τραγούδι με ένα πολύ ωραίο τραγούδι.

Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ στο 98,1 FM και σήμερα Τετάρτη. Ο Παντελής Κώτης μαζί σας έως τις 11. Θα πάμε στο επόμενο μας τραγούδι με τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

όλο το πρωινό παρέα θα τη βγάλω με τα πολύ ωραία τραγούδια που επέλεξα για εσάς, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μου αυτή την ώρα και θα περάσουμε μια ευχάριστη ώρα μαζί. Έχουμε μια ανακοίνωση εδώ πέρα και θέλω να την αναλύσω, γιατί τη διαβάζουμε και πολλοί δεν ξέρουν τι εννοεί όλα. Τι εννοούν όλα αυτά τα παιδιά που γράψανε. Είναι μια ανακοίνωση που ήρθε από την Ελληνική Γκρίκο Ορθόδοξη Ιούθοδο Αυστράλια, τον Γκόια. Αυτά τα παιδιά είναι τρίτη γενεά, ίσως και τέταρτη γενεά στην Αυστραλία. Όμως έχουν οργανώσει κάτι το πολύ σπουδαίο που προσπαθούν να φέρουν τον ελληνισμό κοντά στον αθλητισμό, όχι μόνο τη νεολαία αλλά και τις πιο ηλικιωμένους. 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες ή συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο, λέει, Aegean Cup, το κύπελο Αιγαίου. Λέει, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να χτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να την κρατήσουμε ζωντανές και τις παραδόσεις μας. Και εμείς, λέει, έχουμε υποχρέωση, αυτά τα παιδιά λένε, έχουμε υποχρέωση να τη συνεχίσουμε σε αυτά που μας παράδωσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Συγχαρητήρια, παιδιά, πραγματικά. Μας αγγίζετε εμάς τους πιο ηλικιωμένους με αυτές τις σκέψεις που κάνετε να κρατηθεί ο ελληνισμός στα ύψη του εκεί που πρέπει. Αυτό όμως θα πω μερικά λόγια και για το ράδιο. Δυστυχώς αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να βοηθήσουν το ράδιο από πλευράς εκφώνησης, διότι τα περισσότερα μιλάνε λίγα ελληνικά αλλά δεν είναι αρκετά για να βγάλουν προγράμματα ζωντανά στον αέρα. Και εκεί είναι που υστερεί ο ελληνισμός. Εμείς εδώ στο ράδιο προσπαθάμε, μερικοί από μας, οι πιο παλιοί, να κρατήσουμε την ελληνική φωνή στον αέρα όσο πιο πολύ καιρό μπορούμε. Αλλά είναι ζήτημα χρόνου, κυρίες και κύριοι, ότι δεν θα αντέξουμε άλλο πια, διότι δεν έρχονται παιδιά καινούρια μέσα να μας βοηθήσουν. Εγώ προσπαθώ, αν και έχω τις υποχρεώσεις μου, οικογενειακές υποχρεώσεις που δεν λέγονται στον αέρα, όμως κάνω δύο προγράμματα κάθε εβδομάδα. Ο Ανδρέας Ευθυβούλου κάθε δεύτερη εβδομάδα έρχεται, κάνει τις Πέμπτες στο πρόγραμμα και είναι ένα-δύο άλλοι εκφωνητές, ο Αβέροφ και μερικοί άλλοι ακόμη, ο Αρωνιτάκης, που αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν όσο μπορούν και αυτοί. Λοιπόν, γιατί μερικοί από εσάς, ενώ έχετε τα προσόντα να μας βοηθήσετε, γιατί δεν έρχεστε στο ράδιο? Είναι αμαρτία να χάσουμε την ελληνική φωνή από τον αέρα. Είναι η πιο δυνατή. Έχουμε τα πιο δυνατά προγράμματα από 50 εθνικότητες. Τις κρατάμε, με το ζόρι τις κρατάμε. Ελάτε να μας βοηθήσετε. Επικοινωνήστε μαζί μου που είμαι υπεύθυνος, ή στο πρόγραμμά μου ή στο τηλέφωνο μου. Και με τον καιρό θα σας αρέσει πάρα πολύ. Στο υπόσχομαι. Εγώ έχω 41 χρόνο εδώ πέρα και κάνω δύο προγράμματα κάθε εβδομάδα. Γιατί μου αρέσει. Και τα άλλα παιδιά που είναι τόσα πολλά χρόνια εδώ πέρα και αυτόν τους αρέσει. Τέλος πάντων, καλά είναι να μας βοηθήσει στο ράδιο. Τα παιδιά αυτά τρίτη γενεά και κάνουν αυτό που κάνουν στις 3, όχι αυτό το Σαββάτο, το άλλο Σαββάτο, στις 3 Οκτωβρίου. Η κριτική ομάδα Κύπρου, Κος, Ρόδου, Καστελόριζου, Κυθρίου, Κύθαρας, Σπαρτιάτες και Σαρακιωτών, λέει, και μαζί και η Μακεδονίας. Αυτά όλα τα μέρη θα έχουν ομάδες και θα κάνουν ποδοσφαιρικό, θα παίξουν για το κύπελο Αιγαίου. Θα είναι πολύ ωραία μέρα και καλό είναι να υποστηρίξουμε τα παιδιά αυτά που έχουν αυτή τη σκέψη για να μονιάσουν, να μας συγκεντρώσουν εκεί πέρα, τους παππούδες και τους γιαγιάδες. Συγχαρητήρια, παιδιά, μπράβο, είμαστε υπερήφανοι για σας.
Πάμε πίσω στα τραγούδια μας.

Ωραίο ντουέτο, κυρίες και κύριοι, Αλεξίου Νταλάρας, Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Γνωρίζετε ότι η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα της Ελλάδας το 1833. Την εποχή εκείνη είχε πληθυσμό μόνο 4.000 κατοίκους. Το 1879, μερικές δεκαετίες μετά, έγινε απογραφή πληθυσμού και είχε αυξηθεί από 4.000, όπως είπαμε, στις 63.374 κατοίκους. Δηλαδή, μιλάμε μετά, πόσα χρόνια μετά, όχι πολλά χρόνια. Για την ιστορία, η Κυψέλη είχε μόνο 77 κατοίκους, τα Πατήσια 847 και οι Αμπελόκηποι 165. Το πιστεύετε αυτό, κυρίες και κύριοι? Μάλιστα. Οι Αμπελόκηποι είχαν 165 κατοίκους. Πόσες χιλιάδες θα έχει τώρα? Πάμε πίσω στα τραγούδια μας.

Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι με το ραδιοφωνικό σταθμό 4EB στους 98,1 FM και ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζάνης με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 11. Λοιπόν, θα σας διαβάσω κάτι για τους ηλικιωμένους. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λέει λοιπόν στα σοφά λόγια, καθώς μεγαλώνουμε ο κύκλος μικραίνει. Και δεν είναι κακό αυτό, μάθει να κρατάς μόνο όσους έχουν αλήθεια, ουσία και αμοιβιότητα. Λιγότεροι άνθρωποι, περισσότερη ηρεμία. Αυτό είναι για μας τους ηλικιωμένους, κυρίες και κύριοι. Λιγότεροι άνθρωποι, λέει, περισσότερη ηρεμία. Και πάμε στα τραγούδια μας με ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Νίκου Βέρθη.

Νίκος Κουρκουλής, το όμορφο αυτό τραγούδι. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης, 11 παρά 20 είναι η ώρα. Έχουμε μία ανακοίνωση, όπως είχα διαβάσει, όπως είπα προηγουμένως. Είναι τα παιδιά που διοργανώνουν αυτή την όμορφη, το όμορφο απόγευμα της 3 Οκτωβρίου, το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου, και καλό είναι να τα υποστηρίξουμε τα παιδιά αυτά, όπως είπα, τρίτη γενιά, και όμως έχουν το ελληνικό έστιχτο μέσα τους που δεν σβήνει, και πρέπει εμείς πιο παλιοί να τα υποστηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Είναι The Greek Orthodox Youth of Australia, η νεολαία, η ελληνική ορθόδοξη νεολαία της Αυστραλίας, στο Μπρίσμπα, και είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένα τα παιδιά αυτά να κρατήσουν τον ελληνισμό. Λοιπόν, λέει η ανακοίνωση, θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων του Μπρίσμπα και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στην κουλτούρα και την ελληνική μας κληρονομιά. Και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το Aegean Cup, το κύπελο Αιγαίου. Το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου, στο γήπεδο του Olympic, Γερόγκα, 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και υπηρειακές κοινότητες ή συλλόγους θα συναντηθούν για το κύπελο Αιγαίου. Θα συμμετάσχουν οι ακόλουθες 8 ομάδες. Ομάδα Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελοριζίου, ομάδα Κηθηρίων, ομάδα Σπαρτιατών, Σαρακιατών και ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα. Οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να χτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να κρατήσουμε ζωντανές τις παραδόσεις μας. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά να συνεχίσουμε με αυτό που ξεκίνησα. Θέλουμε το κύπελο Αιγαίου να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα του Μπρίσμπα για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Ολύμπη στο Γερόγκα. Φέρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο κύπελο Αιγαίου. Είναι κάτι πολύ ωραίο, κυρίες και κύριοι. Εμένα δεν ξέρω για εσάς, εμένα μ' άγγιξε αυτά τα παιδιά να σκέφτονται έτσι, να συνεχίσουν τις παραδόσεις που τους δώσαν οι παππούδες και οι άντες, οι γονείς. Μπράβο ρε παιδιά, και καλά είναι να υποστηρίξουμε κι εμείς. Πάμε πίσω στα τραγούδια μας. Είναι ένα τραγούδι που ερμηνεύουν τρεις μεγάλοι καλλιτέχνες, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Μπάσης, ο Μητροπάνος και ο Δερζής.

Τι ωραίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Ήτανε τρεις μεγάλοι καλλιτέχνες. Μπάσης Μητροπάνος Τερζής. Πανέμορφο τραγούδι. Και συνεχίζουμε.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη προγράμματος μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Από μένα εδώ τον Παντελή Κώτη που σας παρουσίασα το πρόγραμμα αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας μεθαύριο Παρασκευή στα Λαϊκά Σκαλοπάτια με τον Γιώργο με το Χενάκι. Μέχρι τότε γεια σας και να έχετε ένα καλό, μα πάρα πολύ καλό απόγευμα. Γεια σας.

Καλησπέρα σας. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4B σε συχνότητα 98,1. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα στο κυπριακό πρόγραμμα της Τετάρτης, ένα κυπριακό πρόγραμμα που το παρουσιάζει ο Ανδρέας Σταύρου. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 8 το βράδυ. Το πρόγραμμα μας είναι μία ώρα. Στο πρόγραμμα έχω διαλέξει τραγούδια από τον τόπο μας. Επίσης είναι οι ανακοινώσεις της παροικίας μας όπως πάντα, ειδήσεις από την Κύπρο και έναν άρθρο που έχω διαλέξει από τον Φιλελεύθερο για σας. Στο πρόγραμμα θα έχουμε κυπριακά τραγούδια και τραγούδια από την Ελλάδα. Και ανοίγουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί ακροατές, με την Άντριν Καραντώνη σε ένα ποτπουρί από την παραδοσιακή βραδιά. Καλή σας ακρόαση.

Και με τον Κυριάκο Μαπούραν που μας ερμήνευσε το τραγούδι «Το Στραντούρι». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας εδώ πέρα στο σταθμό είναι 7 και 15 λεπτά και σε συνέχεια θα πάμε στις ειδήσεις από την πατρίδα.

0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφώνει σήμερα την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 7 το απόγευμα ώρα Κύπρου. Από το βήμα του Διεθνούς Οργανισμού, ο πρόεδρος θα στείλει μηνύματα αναφορικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού και την πολιτική βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς προς αυτή την κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή θα δώσει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές του Τούρκου Προέδρου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος μεταξύ άλλων ζήτησε από την διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στην αναγνώριση του ψευδοκράτους. Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα καταγγείλει για μία ακόμη φορά την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, καθώς και τις προσπάθειες του κατοχικού καθεστώτος για δημιουργία εντάσεων και νέων τετελεσμένων στο νησί. Επιπλέον, θα ορίσει το στίγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα μεταδοθεί ζωντανά από το Ρικένα στο πλαίσιο έκτακτης επικαιρικής εκπομπής, η οποία θα αρχίσει στις 6:30 το απόγευμα. Πολύ καλή και άκρως επικοδομητική χαρακτήρισαν την συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών τόσο η προσωπική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν, όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάνοντας ένα σύντομο σχόλιο για τη συνάντηση διάρκειας μίας ώρας, η κ. Ολκίν ανέφερε ακόμη ότι παραμένει αισιόδοξη για την έκβαση των προσπαθειών στο Κυπριακό, προσθέτοντας πως η προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε την προσωπική επεσταλμένη του Αντώνιου Γκουτέρες για την έκβαση των συναντήσεων που είχε όλο το προηγούμενο διάστημα με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε στην κυρία Ολκίν τις κυριότερες από τις νέες ιδέες που κατέθεσε στο τραπέζι του διαλόγου με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων κατά την τελευταία του συνάντηση. Αύριο το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στο Κυπριακό αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην οποία συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Ο Τάγιπ Ερντογάν δήλωσε προκλητικά ότι στην Κύπρο οποιαδήποτε πρόταση η οποία δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Η συνάντηση Ερντογάν-Γκουτέρες πραγματοποιήθηκε στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών μετά την ομιλία του Τούρκου Πρόεδρου στην Γενική Συνέλευση. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει σήμερα ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, ο οποίος αύριο θα έχει συνάντηση με την προσωπική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ο Τουφάν Έρχιουρμαν θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, συναντήθηκε χθες το βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με το Κυπριακό. Το ζήτημα των βάσεων και τις διμερείς σχέσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητησιών. Στην πρώτη κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Βρετανού Πρωθυπουργού και αναφερόμενος στο θέμα των βάσεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε εκ νέου πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση στρατιωτικού χαρακτήρα. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της Κύπρου και του πληθυσμού στο νησί, καθώς και οι σχέσεις με τα κράτη της περιοχής, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη λήψη οποιονδήποτε αποφάσεων όσον αφορά τις βρετανικές βάσεις. Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη δημιουργία προϋποθέσεων επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ηνωμένο Βασίλειο ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και ως εγκύτρια δύναμη, ζητώντας την προσωπική συμβολή του κ. Μπέρναμ προς υποστήριξη των προσπαθειών του Γενικού Γραμματεία για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Η ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή του με το υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος της Chevron, Χαβιέλα Ρόσα. Τώρα είναι η ώρα να περάσουμε αποφασιστικά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, διατηρώντας τη δυναμική και επιταχύνοντας τα επόμενα βήματα, ανέφερε στον συνομιλητή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινή προσήλωση στην πρόθεση της ανάπτυξης του κοιτάσματος στη βάση του συγκεκριμένου σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην στρατηγική σημασία της ενεργειακής συνεργασίας Λευκοσίας-Καΐρου και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου του κοιτάσματος Αφροδίτη μέσω των υφιστάμενων υποδομών της Αιγυπτού. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, επιβεβαίωσε ότι είχε μακρές συνομιλίες με την Ιρανική Αντιπροσωπεία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή μεσολαβητών, οι οποίοι μετακινούνταν μεταξύ των δύο πλευρών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σημείωσε ότι οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο ενεξέλιξη διάλογος θα αποδειχθεί επικοδομητικός και πολλά υποσχόμενος. Ο Στίβ Γουίτκοφ διευκρίνησε ότι οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν το έργο τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Νωρίτερα μεταδόθηκε ότι κατά τις επαφές των δύο πλευρών, το Ιράν διαβίβασε δια των διεθνών μεσολαβητών προς τις ΗΠΑ τους όρους του για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, περιλαμβάνουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Και το δελτίο καιρού.
1: Και αυτά ήταν οι ειδήσεις από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Όμως την τελευταία στιγμή έχω δει μέσα στο Facebook νέα από το Creek Club στο West End, στο parking όπου ήταν και οι φρίζες πήραν φωτιά και ήταν πέντε πυροσβεστικές εκεί πέρα, προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά. Δεν ξέρω περισσότερα, αυτά έχω ακούσει και αυτά σας λέω για τη στιγμή. Αγαπητοί ακροατές, μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που σας παρουσιάζει το πρόγραμμα απόψε. Θα συνεχίσουμε τώρα τη μουσική μας με τον Πέτρο Γκουλμίν που μας ερμηνεύει ένα τραγούδι, «Τα μάτια τα γιαλούρικα».

0: Έχει ακόμα ένα αντίστοιχο που θα πάτε.
1: Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι τώρα για το άθρο μας. Όπως σας έχω πει από την αρχή, το άθρο αυτό είναι βγαλμένο από το Φιλελεύθερο και ο τίτλος του είναι «Από την μαυρόασπρη υποδοχή στους πολύχρωμους ρόλους». Συγγνώμη για ένα λεπτό και θα επιστρέψω. Έτοιμος, εντάξει. Στις 20 Σεπτεμβρίου 1960, πριν δηλαδή 66 χρόνια, όπως μας υπενθυμίζει σε ανάρτηση της η μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας μας στη Νέα Υόρκη, η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε τη θέση της στην διεθνή κοινότητα εντασσόμενη στα Ενωμένα Έθνη. Μετά την υιοθέτηση του ψηφίσματος 1489 της Γενικής Συνέλευσης, στο σύντομο φιλμάκι που περιλαμβάνεται στην ανάρτηση παρουσιάζεται η Κυπριακή Αντιπροσωπεία υπό του Ζήνωνα Ρωσίδη να εισέρχεται στην αίθουσα της Ολομέλειας και να γίνεται δεχτή με χειροκροτήματα. Η Αντιπροσωπεία πήρε τη θέση της στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα από εκείνη τη στιγμή άνοιγε ένα νέο κεφάλαιο. Η Κύπρος ανέλαβε το ρόλο της ως κυρίαρχο κράτος μέλος και αγκάλιασε το πολυμερές σύστημα που αποτελεί τον πυρήνα των Ηνωμένων Εθνών. Εκείνο το ψήφισμα του 1489 της Γενικής Συνέλευσης, όπως και το 186-64 του Συμβουλίου Ασφαλείας, που θωράκισε το κράτος για να αντέξει τις υπονομεύσεις της επιθέσεις για διάλυσή του, συνιστούν καθοριστικές αποφάσεις για την πορεία του νησιού. Τότε αυτό δεν γινόταν αντιληπτό από όλους. Είναι όμως σαφές πως μετά την τουρκική εισβολή του 1974 η ανάγκη για επιβίωση σε αυτόν τον τόπο έφερε ανατροπές. Διαφορετικά αντιμετωπίστηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρωταγωνιστής της 20 Σεπτεμβρίου 1960 ήταν ο Ζήνωνας Ρωσίδης, ο μακροβιότερος μόνιμος αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ο Ζήνων Ρωσίδης, επιβληματική προσωπικότητα, έζησε τις πιο κρίσιμες φάσεις της Κύπρου, κυρίως το 1963-64 και το 1974. Δίνοντας μάχες στο πεδίο των Ηνωμένων Εθνών, ρόλο είχε διαδραματίσει και στην περίοδο πριν την ανεξαρτησία. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για τις βάσεις, την έκταση και τη λειτουργία τους πριν από την εφαρμογή των συμφωνιών, η εμπλοκή του κρίνεται ως καθοριστική σημασίας. Σε εκείνες τις διαπραγματεύσεις, όπως ανέφερε ο καθηγητής και νομικός Αχιλλέας Εμιλιάδης στο βιβλίο του «Ένα μακρόσυρτο παιχνίδι σκαγκιού», οι απόρριτες διαπραγματεύσεις για τις Βρετανικές βάσεις 1959-1960, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χιπάσους, νικητές βγήκαν ο Μακάριος και ο Ζήνωνας Ρωσίδης. Τα ευρήματα και στον αντιπρόεδρο Γκουτσούκ, ο οποίος στήριξε μέχρι τέλους τις κυπριακές θέσεις και διεκδικήσεις παρά τις πιέσεις που είχε δεχτεί από την Άγκυρα. Αυτά ως παρένθεση με αφορμή και τις αναφορές στο τότε πριν 66 χρόνια. Πρωταγωνιστή στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, σε αυτή την πορεία τα πέτρινα χρόνια ήταν περισσότερα, όπως και αναφορικές πορείες. Υπήρξαν και υπάρχουν βέβαια και καλά τα ελπιδοφόρα. Τα τελευταία χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί τη γεωστρατηγική της θέση, τις συγκυρίες, την ιδιότητα της ως κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να έχει αναβαθμισμένο ρόλο και αυτό το καταφέρνει όπως επιβιώνεται και από τις εξελίξεις. Η στρατηγική της Λευκωσίας έχει ως μεγάλο στόχο το ρόλο της να λειτουργήσει υπέρ των επιδιώξεων της στο εθνικό ζήτημα. Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας πρωτίστως πρέπει να συνδέεται με το περιεχόμενο μιας συμφωνίας στο Κυπριακό. Από τη στιγμή κατά την οποία επιδιώκει να έχει σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή, τούτο θα πρέπει να ανακλάται και στο περιεχόμενο μιας συμφωνίας στο Κυπριακό. Ως εκ τούτου, στη δομή και λειτουργία τους κράτους δεν πρέπει να υπάρχουν αποσταθεροποιητικά στοιχεία, στρεβλώσεις και αντιδημοκρατικές ρυθμίσεις. Αυτό θεωρούμε είναι και ο μόνιμος στόχος για να μπορεί να έχει μέλλον και προοπτική η χώρα. Αυτά πρέπει να αναφέρονται καθώς υπάρχει μια τάση σε μια μερίδα του πολιτικού προσωπικού που θεωρεί πως η μόνη οδός είναι αυτή της προσαρμογής στα αποτελέσματα της τουρκικής εισβολής. Αυτό όμως είναι συνταγή μη λύσης και δικαιώσεις μιας αποσταθεροποιητικής κατάστασης που ευνοεί τους τρίτους και όχι εμάς. Αυτό ήταν και το άρθρο μας, αγαπητοί ακροατές, του Κώστα Βενιζέλου. Πάμε τώρα να ακούσουμε και έναν τραγούδι από τον Μιχάλη Βιολάρη, «Αν βουληθώ να σ' αρνηθώ».

Και μετά από τον Μιχάλη Βιολάρη, αν βουληθώ να σ' αρνηθώ, θα πάμε σε μια επιθυμία. Όπως πάντα, ο κύριος Γιάννης Μισελής μας τηλεφώνησε, θέλει να ακούσει το τραγούδι του «Τρίαντα φιλιά». Καλή ακρόαση, κύριε Γιάννη, με αγάπη αφιερωμένων από μας σε σένα και στην οικογένειά σου.

Αγαπητοί ακροατές, μετά από την Βασιλική Χατζιαδάμου, στα εκ μέρους μου και του, εκ μέρους του συνεργάτη Ανδρέα Ευθυβούλου, θα ήθελαμε να συγχαρούμε και να ευχηθούμε στον πρόεδρο μας, στον Στάθη Ζαμπάν, χρόνια πολλά που ήταν η ονομαστική του εορτή αυτήν την εβδομάδα, και του αφιερώνουμε το τραγούδι «Η Τηλυκώτισσα», που το ερμηνεύει ο Στέφανος Πελεκανής, ένας τραγουδιστής που ήταν 2-3 φορές εδώ πέρα στο Brisbane, και ο Στάθης τον φιλοξένησε και έγιναν καλοί φίλοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι «Η Τηλυκώτισσα» από τον Στέφανο Πελεκανή.

Και τώρα πάμε να αλλάξουμε λίγο την ρυθμό της μουσικής μας και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον Νίκο Νικονομόπουλο. Άλλα μου τάξανε.

Νίκος Οικονομόπουλος, αγαπητοί ακροατές. Άλλα μου τάξανε. Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 46 λεπτά και πάμε τώρα στις ανακοινώσεις της παροικίας μας, που είναι μονάχα μία εδώ πέρα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων του Brisbane και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στην κουλτούρα και στην ελληνική μας κληρονομιά. Και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το Aegean Cup. Το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου 2026 στο γήπεδο του Olympic Ιερόγκα. 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες ή συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο Aegean Cup. Θα συμμετάσχουν οι ακόλουθες 8 ομάδες. Ομάδα Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελορίζου, ομάδα Κυθυρίων, ομάδα Σπαρτιατών, Σαρακιωστών και η ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα. Οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να χτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία, για να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις μας. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησα. Θέλουμε το Aegean Cup να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα του Brisbane για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic στο Ιερόγκα. Φέρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο Aegean Cup. Ελπίζω να πετύχει. Θα είναι έναν ωραίο ποδοσφαιρικός αγώνας. Αγαπητοί ακροατές, πάμε τώρα να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε ένα καινούριο του τραγούδι. Πρώτη φορά το έχω ακούσει εγώ σήμερα, όταν έβαλα ένα ελληνικό σταθμό και άκουσα αυτό το τραγούδι. Περήφανος αετός, λέει. Πάμε να ακούσουμε.

Αγαπητοί ακροατές, με αυτόν το τραγούδι που μας το ερμήνευσαν οι πράτες Τρούλιας, κόντεψε η ώρα που θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας. Από μένα τον Αντρέα Σταύρου σας καληνυχτίζω, ραντεβού την Παρασκευή πάλι, όμως μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο το πρωί στις 10 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ και όπως είπαμε ραντεβού την επόμενη την Παρασκευή. Και κλείνουμε το πρόγραμμά μας με ακόμα ένα κυπριακό τραγούδι, «Τα μάτια τα γιαλούρικα». Καληνύχτα σας.